Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είσαι μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα, το βορχόκης ημ λούρ.

τις πατράς την εκφολωρείς. Βάι, βάι, ερβέσι, σι σου όκεις γερέσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα νίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα πίγμα τα γνάσι, τζα